μέσα στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

μια λεπτομέρεια μονάχα έχω του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα ταμάτι.

0: Τώρα θα σας τραγουδήσω δύο τραγούδια του Τάκη του Λαβίδα. Το πρώτο το έχει τραγουδήσει ο Πάνος ο Γαβαλάς, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής. Και το δεύτερο το θα τραγουδήσει εγώ σε ηλικία 13 με 14 χρονών.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רוחה לאלה, מלכה.

Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Παντοδίως χαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε δώσει το τίτλο «Ετελαμακέν δε βοτανίστη».

0: Michaud, maestro.
1: Απολογία, απολογία.
0: Μαέστρο. Μισό. Όχι, θέλαμε να πούμε στον Άγιο. Ευτυχώς που σηκώθηκε ο δείξιμος και είχαμε κάπου να κοιτάμε. αγόρι μου, δηλαδή μας έσωσες. Ελισάβετ.
1: Δέκα.
0: Ρε κορίτσι μου, δηλαδή, γιατί εναντίον μας είσαι, ρε. Τι να δω, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
2: Να οργανωθούμε.
0: Δεν είναι τρόπος αυτό. Πάμε. Τι άτυχος άνθρωπος είναι.
3: Να συνεχίσουμε όμως με τα πανέμορφα κορίτσια που βλέπουμε να χορεύουν. Να καλέσω τη Στέλλα και τη Μαρινέλα.
0: Έχει έρθει με τον παλέτο της η Λιόλια Βόξα.
3: Στο επόμενο τραγούδι.

0: σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις, πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Έλλη μου σάγκ, λάμα ατεμλώσω.
2: Ράδιο, τα βάστο, βάστο, βάστο.

0: Μόνο οι μεγάλοι ζωγράφοι παίζουν έτσι το ρεμπέτικο.
1: Μα ουσιαχήμι με ρεμπέτικο στο τωρία πέλο.
0: Τι του παρασέσαι μικρό παιδί τώρα.
2: Άρα παιδιά.

0: Καρέλος Ζημιές.
1: Νενίμ, νενίμ. Ο Στρατ Βασανέαχ. Μάκης, Δημάκης. Ποια χατιμλένα, Παουλά,

0: Και την πάση με χάσου μου λυκόεν, γεια σου, γεια σου.
1: Και δεν σε νοιάζει πια για μένα.

Έχω μέρες να σε δω και σ' αποθύμησα κι είχα το ξανά σου πω, αλλά αντίχησα της καρδιάς σου τα φτερά.

0: Παρηγορία. Δικό σας. Όλοι μαζί. Α. Είστε καλά.
1: Δώστε και σώστε. Εγώ πεθαίνω και σαν
0: να... Η ζωή συνεχίζεται.

90 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες και με το μαλλί μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Bye bye ladies.
0: Thank you very much. Bye bye ladies.
1: עוד קצת בשמח, יסו יסו. מוקדש לכם, יקר.

πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα